Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κυπριώτικου σκέτς του Φάνου Ναθναήλ «Πολυμνού γιάτρενα», που πρωτομεταδόθηκε το 1979.

0: Η Παναγία, η Δέσποινα, σταυροκεφαλιάστηκε και στο θρονήν της έκατσι. Εννιά ροδάνια γέμωσεν κι ον ήλιος έναν έτηλε. Έρεξεν η μαλλιουροπόθηκια, η κοψοφτερνού, η εναρκοδοντού, η ζουλοφτονού και η καουρόταση. Είδαν ευτονίσασιν στο κρεβάτιν έπεση. Πού σε Πέτρος, πού σε Παύλος, πού σε δώδεκα αποστόλοι. Σαν τρέχει ο ήλιος, σαν τρέχουν τ' άστρα, σαν τρέχει το φεγγάριν. Έτσι να τρέξει και το πάσα κακό που το σπίτι μου να πας τ' αρκα όρη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άτι, τώρα που κόψαμε το κακό να μάτι, δουλειά. Τρία φύλλα δάφνης πικροδάφνης, έβαλα τα. Τρία φύλλα σερινιάς τσίτρινης, έβαλα τα. Τρία φύλλα ελιάς ευλοημένης. Ζουμίν τη τσακροπιτήλας, εντάξει. Χτυπούμε τα τώρα καλά, καλά, καλά, καλά, έτσι.
1: Μάντα μου κάμνη τσάμε ρε γενέκα. Πέ μου να χαρείς, μα ψάλλεις τον μυρμήλο.
0: Κάμε τη δουλειά σου εσύ πολύ βε να χαρείς. Και άφησ' με να κάνω κι εγώ τη δική μου.
1: Ήντα ξέρω, μα ένα κίνα γιατροσόφια που κάμνεις πάλι πολύ μνού.
0: Ναι, γιατί κολλείσαι.
1: Κολλεί με καλό. Γιατί που τον καιρό που άρκεψες τα γιατροσόφια, εξαπόλυσες μασούλους. Σίκου. Σίγου κάε μου τίποτα να φάω και έπεσε τα φάλι μου που την πίνα.
2: Να σου κάω εγώ πατέρα, πέ μου ήταν που θέλεις. Να σου τιανίσω αυκόν και χαλούμι.
1: Όχι κόρη μου που να είσαι σε ευχές μου, βγάλε να κοχαλούμι που τον κουρελόν και φέρε και κανένα από μιλόρι. Τα τιανιτά ευαριστόμαχα κατάνυχτα.
2: Καλό μου πατέρα, ό,τι θέλεις.
1: Έτσι ρε γενέκα, έπιασες τα γιατροσόφια και κάτσες.
0: Πολύ βίε, τούν τα γιατροσόφια που λαλείς, εν τούτα που μας διουριάλια και υπόλοιψη.
1: Βέβαια. Πελούς δόξασαι ο Θεός, ο κόσμος εγκαιμάτος.
0: Ήντα δεν είσαι πελούς, είσαι να ζούμε εμείς οι έξυπνοι.
1: Σιγά, σιγά και στα ξέστα πάνω σου.
0: Πάντως οι χορκανοί και τα περίχωρα ακόμα ξέρουν με εμένα την Πολυμνού τη γιατρένα.
1: Η Πολυμνού είναι και γιατρός. Όχι ρε γενέκα, έκαμες με και γέλασα με την καρκιά μου κατά Θεό. Άκου γιατρός η Πολυμνού. Να βάλει και μια ταπέλα σιόν και πάνω να γράφει Πολυμνού η γιάτρενα.
0: Είναι τέλειο και το σκέφτηκα το πράγμα σιόρ. Εν καλή ιδέα πάντως.
1: Μα σιόρ επέλανες τέλεια πιο. Αντί να δεις το σπίτι σου, την κόρη σου που γίνει και γυναίκα και να είπαν τρία ακόμα μορεύκεσαι.
0: Κάμε τη δουλειά σου Πολυβή. Κι εγώ έχω άλλα όνειρα για την κόρη μου. Την νίκη μας είναι να την αρμάσω, μα όχι με χορκάτη.
1: Σιγά την πολίτησα. Και ποιον είναι να τη δώσει για τον πρίγκιπαν του παραμυθιού.
0: Πού ξέρει. Πάντως εγώ την κόρη μου, εν την παντρεύκομαι ποιον όποιο. Και να σου πω την αλήθεια, ο γαμπρός που να πιέσω μου, θέλω να είναι και εκείνος πιστήμονας.
1: Και εκείνος. Γιατί ποιο άλλο δα μέσα εν πιστήμονας.
0: Μα παίζει τον πελώσιο. Ποιο άλλο, εγώ.
1: Εσού. Εσού, πιστήμονας. Κύριε Ελέησον, συνταμπό έχουμε να ακούσουμε ακόμα.
0: Γιατί σιόρ, είναι καλύτερη που μέναν οι άλλοι, α.
1: Μα τι άλλοι σιόρ.
0: Οι γιατροί, όξε επειδή έχουν πτυχία, είναι καλύτερη που μένα.
1: Ποτέ.
0: Θέλεις να σου τα αποδείξω κιόλις.
1: Τώρα να δούμε είναι τα πελάρες να μας πεις.
0: Άκουδα, άκουδα. Ένας αμάτο γιατρός, Γιάννης και μόνο να μάθει αν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Ωραία. Ένας χτινό γιατρός, Γιάννης και μόνο χτινά. Έναν έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Εγιώσιο. Εγιώσιο που γιανίσκω ούλες τις αρρώσκες, που τον νυχόπωρον ως το περνάρι, τη στέρα, το ζανί, την κεφαλαρκά, το φτώνον, ότσι τον πόνον των γαουρκών. Εν είμαι καλύτερη. Πέ μου να δούμε. Εν είμαι καλύτερη γιατρός.
1: Να μπουν να σου πω, κόρη μου. Να μπουν να σου πω. Ο Θεός ποιον. Ο Θεός να σου δώκει την υγεία σου.
2: Εδώ και το χαλούμι, μπαμπά. Έφερα σου γελιατσακιστές.
1: Ευχαριστώ σου, κόρη μου. Την ευχή μου να έχεις και να σε δω παντρεμένη με έναν καλό κοπέλι.
0: Με έναν καλό πιστήμονα, Πολυβή.
2: Άννα που λαλεί, μάνα μου.
1: Άφης τη μάνα σου, κόρη μου.

0: έναν καλό κοπέλι κι ας είναι και χορκανός μας.
1: Με χορκάτι, όι. Έσο μου πολυβή, μόνο ο γάμπρος επιστήμονας μπαίνει, κανένας άλλος.
2: Γιατί μανά, εγώ είπα ότι θέλω επιστήμονα, είναι και ο χορκανός μας καλός.
1: Πάει να πει, θέλεις χορκάτι κορή.
2: Γιατί εμείς πως δεν είμαστε μανά, είμαστε που την πόλη.
1: Μανά δεχτώ να μπήκαν προς έσο μου δίχα πτυχίο, τούτον είναι που τα δύνατα. Στο σπίτι της πολυμνούς της γιατρένας, μόνο πτυχιούχος γάμπρος μπαίνει, γάμπρος με χαρτί.

0: Σκιάβο Λίμνου! Παναγία μου, Παναγία! Σκιάβο Λίμνου! Ανοίξετε μου! Ανοίξετε μου και θα πεθάνω! Σκιάβο Λίμνου!
1: Βουρά Κορινίκη! Κορινίκη! Βουρά ανοίξε να δούμε ποιος που είναι καλή, δεν πω ξέρω την πόρτα μας.
2: Όχι, όχι, εμπάω, φοβούμαι.
1: Να μου φάσει, κόρη, πήρε να ανοίξεις γλύωρα.
0: Ανοίξετε μου, Σκιάβο Λίμνου! Κι αν μπορώ πιο!
1: Τώρα να ανοίξω εγώ τώρα.
0: Σκιάβο Λίμνου!
1: Σιγά! Σιγά και να ρίξω την πόρτα, ρε!
0: Αου!
1: Μα εσύ είσαι ρε καλή! Μα εντά που πάθεις γέμ!
0: Αου, λαλό σου!
2: Παναγία μου, είναι ο καλής! Μα εντά που τρέχει!
1: Έλα κάτσε δάμε γέμ, πας στην Καρκολού! Κάτσε πας στην Καρκολού να δούμε να μπώσεις!
0: Αχ, πια πολύ μνους, πια πολύ μνους, για να πεθάνω σίγουρα!
2: Παναγία μου, Παναγία μου, δεν πω πάθαινε ο άνθρωπος!
1: Με φάσει ρε καλή και εμπεθανίσκεις. Εγώ είμαι δάμε.
0: Ένα πεθάνω λαλό σουθιά. Καμός πόδο και πάνω μου.
1: Κάμε υπομονή γε μου. Και λάλε να δούμε να που τρέσει.
0: Αχ τι απολύμνου. Επία να ξορτιάσω γινόν το μαζερό στον κατεβάτη. Να τον που να αγκαεί η ώρα. Και σαν εσήκωνα ένα μαυρό ρότσον. Ευρέθην ένας. Αου και μπορώ άλλο.
2: Κούφος.
0: Όχι. Ένας μαυρό κλειστός κατσινιόρτσι. Αου, τα χερούι μου!
2: Παναγία μου, και κατσινιόρος που είναι δάκκαση!
1: Κατσινιόρος είπες, α?
0: Ναι.
1: Με φάσε τίποτε. Κάμε ένα κομπομονή να πεταχτώ στο σώσπιτο να φέρω τα που χρειάζομαι κι ώσπου να πεις και να δεις, να γίνεις πάλι εντάξει. Ένα λεπτό.
0: Κάμε πως ευκιάζεσαι, ευκιά πολύ μου, και να πεθάνω σίγουρα.
1: Βάρτου λίγο νερό κρυό κορυμός που να έρθω.
2: Καλό. Παναγία μου, καλή μου, ήταν πόπαθες.
0: Αχ, Νίκη μου, αχ, Νίκη μου, εφωτικά πυρουμένη η κεφαλή μου.
2: Αλήθεια.
0: Βάρ' το χερούι σου έτσι, πας στο μέτωπο μου να δεις. Έτσι, ναι.
2: Μα εγκριοσιώνει ρε ψεύτη.
0: Ένα που του φέρε δροσιάν το χερούι σου, Νίκη μου.
2: Μα περιπέζεις με ρε καλή. Φέρ' το χέρι σου να δω. Πού σε δάκα συνείπες ο κατσινιώρος. Δείξε μου να δω.
0: Έτω,
2: όχι.
0: Να, δεν μ' ακούεις που φωνάζω από τον πόνο. Αου, αου,
2: ακούσε, ακούσε, μα σου πιστεύω.
0: Γιατί, Νίκη μου, να σου πω ψέματα, πονώ. Μα όχι, πας στο χέρι.
2: Πού πονείς, καλό, δείξε μου.
0: Έτω, δάμε.
2: Μα πού, ναι. Πας στο στήθος.
0: Ναι, γιατί φαίνεται σου παράξενο. Έτσι υπόκρουσες την καρκιά μου.
2: Φρε, πονώ, πάει καλή. Ο σκοπός σε ψέματα που μου λένε.
0: Έναν τίγα, Νίκη μου, αλλών. Ήθελα να σε δω. Ξέρεις πόσες ημέρες εσύ να είσαι εδώ. Εμπού την περασμένη Κυριακή. Έκρουσες την καρκιά μου πιο. Έναν τεχά άλλον.
2: Γιατί εμένα έκρουσε η καρκιά μου. Μα είναι να μπορώ να κάνω. Αφού η μάνα μου μου χαρίζει παρκιά.
0: Παναγία μου, Παναγία μου. Επιθυμίσες με Γεσού Νίκη μου.
2: Κάτι λίγο.
0: Έλα να σου πω ένα μυστικό.
2: Πέ μου. Δε καλή, είσαι πολλά με. Μην με τραβάς με το χέρι, ξαπόλα με λαλό σου.
0: Έλα σου πω, έλα σου.
2: Αφήσεις μιλάω σου. Αμάνα!
0: Αου, αου, έναν τέχω πιο.
2: Ένα εξαπόλας, α.
0: Ώστε περίπαιξες με. Περίπαιξες τον καλή σου, Νίκη μου.
2: Αφού είναι εξαπόλας, αν έρχεται η μάνα μου, είναι τα μπούσε να κάνω με, ναι, πρέπει να δούμε.
0: Έλα, Νίκη μου, έλα και έρχεται η μάνα σου, έλα.
2: Πάμε και εσείς με, εξαπόλα με, και έχω τη μάνα μου.
0: Α, μου κυράς του την φορά. Έλα, δώσ' μου ένα φιλούι.
2: Φιλούι, να.
0: Αμάν, τη βούκα μου. Είδα τον ουρανό σφοντήλι.
2: Άρεσε σου τώρα?
0: Όχι. Πρώτη φορά δωρώ μέρα μεσομέρι. Αστρούθια και θεμά κότσινα. Κίτρινα και βένετα.
2: Απαναγία μου, ακού τη μάνα μου. Κούγκα, καλή κούγκα.
0: Αχ, αχ, αχ, δικιά μου λίμνο, δικιά μου λίμνο. Και να πεθάνω σίγουρα.
1: Καλό, γε μου, καλό. Κάμε υπομονή. Είδες τον Κορινίκη Ζαβαλέ μου, α? Που τον πόνο τον πολύ επιροκοτσίνια είναι η βούκα του.
0: Καμόνα που μου έδωκε να πλάστησε.
2: Μα εμπού τον πόνο μάμα που επιροκοτσίνια είναι η βούκα του. Όξα που τίποτε άλλο.
1: Δεν καταλάβω εγώ κορί μου, α. Έτσι γίνεται άμα σε δακάζει ο κατσινιόρος. Κοτσινίζει τη βούκα σου.
0: Εν καλός κατσινιόρος που κοτσινίζαν τη βούκα μου.
1: Ακού τον κόρη μου, παραμιλάς Ζαβαλέ μου. Φέρ' το μασέρι, Κορινίκη μου. Εμπά στην τάβλα.
2: Καλό, μάνα.
1: Μπας στο χέρι μου σε δάκα συνείπες, α?
2: Εδώ μασχερή, μάμα.
1: Φέρ' το δάκορι μου.
0: Μα...
1: Εδώ με είπες.
0: Να που θέλεις το μασχερή, θκιά.
1: Με φάσε, γε μου, και θα πονήσεις τίποτα.
0: Όχι, παρέτα, παρέτα, σε μπορεί πιο να πέρασε μου.
2: Ο φως φέρνει κόλαση.
1: Με φάσε, ρε. Να το σταυρώσω μόνο με το μασέρι. Θα σου γίσω.
0: Α, ξέρω κι εγώ.
1: Το λοιπόν. Σταυρώνω το δάκαμα με το μασέρι. Σταυρώνω και λαλώ. Πέρσι μου γέροντας και φέτη παλικάρι. Και πια κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιάλι. Να κάμω τα χωράφια μου τα δύολα, τα τρίολα, τα αυταδιολισμένα. Και που την πρώτη να βλατσάν, ευρέθην κατσινιόρος. Μα κατσινιόρος ένιτουν, παρά του γρυτσελόρος. Που τη δεξιά με έκρουσεν, που τη ζαβρίνε πόνου. Εις το όνομα του πατρός και του Υιού. Εις το όνομα του πατρός και του Υιού. Εις το όνομα του πατρός και του Υιού. Είσαι καλύτερα τώρα, γε μου.
0: Καλύτερα, μα ρωτάσκια. Έγινα τέλεια. Με πονώ με τίποτε.
2: Γίνεται να με Γιάννης. Η μάνα μου εμάνα παστούν την γιατρική. Εν και επεξεγέλασε.
0: Πάντως, αν δεν το εθώρουν, θα το πίστευκα. Μπράβο σου, θκιά Πολυμνουά. Ποδάτσε τα, όπου σταθώ και όπου θκι αλλάξω, ένα λαλό για την τέχνη σου.
1: Γεια σου ρε καλή Λεβέντη.
0: Ναι, ναι.
2: Είδες μάμα, είναι τα καλός που είναι.
1: Εν καλός, κόρη, εν καλός. Εν καλός, μα...
2: Μα?
1: Μα έλα από λίγο χορκάτης.
0: Λίγο χορκάτης, α.
1: Πάντως καλή, για τη γιατρική μου παράπονον ένιωσης, α. Έναν έτσι.
0: Σκιά, όχι πως θέλω να σε φουμίσω. Αμα έτσι γιατρός σαν και σέναν, με είδα με ένα δω.
1: Είδες, α, γιατρός μια φορά.

0: Εμείνησες με ότι με θέλεις και πολύ.
1: Ναι, μου, κάτσε.
0: Ευχαριστώ, φτιάζουμε.
1: Κάτσε, καλή, κάτσε. Είναι αλήθεια, εμείνησα σου, πώς σε θέλω.
0: Τρέχει τίποτε, και άλλη να δούμε.
1: Όχι, εμόι, είναι τίποτε στο σοβαρό. Ήθελα μόνο να σα ρωτήσω ένα ερώτημα.
0: Ό,τι θέλεις και αν ξέρω να σου πω. Έχει χάζει να μάθει τίποτε για μένα και την Νίκη. Ακούθηκε πολύ, αρώταμε.
1: Πε μου ρε καλή να χαρείς.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πότε ο άνθρωπος μπορεί να δει ημέρα μεσομέρι να στρούθια και θέμα κότσινα, κίτρινα και βένετα.
0: Α? Όχι και. Μα πού να ξέρω εγώ.
1: Να μην καταλαβες γε μου καλά. Να σε ξαναρωτήσω. Ξέρεις πότε ένας άνθρωπος θωρεί αστρούθια μέρα μεσομέρι και θέμα κότσινα, κίτρινα και βένετα.
0: Και βένετα. Μαθηκέ. Εγώ.
1: Εσύ. Εν ήξερες, α.
0: Πού να ξέρω τι και εγώ.
1: Να σου πω εγώ καλό ρε καλή.
0: Πέ μου τι και.
1: Άμα φάεις πατσαρκά.
0: Ναι.
1: Άμα φάεις πατσαρκά που χέρι γενετήσι
0: μου. Μα εγώ.
1: Άκου καλή. Κοντός ψαρμός αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Που ήρθε να σε γιάνει η γενέκα μου. Το δάκαμα μίση μου του κατσινιόρου. Εγώ ήμουν στη διπλανή την καμάρι.
0: Στη διπλανή.
1: Ναι, στη διπλανή και άκουσα τα ούλα.
0: Μα ούλα και.
1: Ναι, ούλα.
0: Να σου εξηγήσω και καλό.
1: Θέλω να μου εξηγήσεις τίποτε. Πέ μου μόνο κάτι της.
0: Ό,τι θέλεις και.
1: Θέλω να ντραπησά.
0: Όχι.
1: Να μου πεις την πάσαν αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αγαπάς την κόρη μου ή μου.
0: Μα να πούμε.
1: Ναι. Αγαπάς την ναι ή όχι.
0: Ναι.
1: Δόξα σοι ο Θεός. Και θέλεις τη γιαγενέκα σου.
0: Και ρωτάς και και ρωτάς. Μα η θεία μου η Πολυμνού είναι αμπουλαλή. Εγώ είμαι χορκά της, είπε.
1: Αφήστη ρε την Πολυμνού. Είπες θέλεις την, α.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα κάμεις ήταν να σου πω. Και πολλά γλύωρα ένα σας αρμάσω.
0: Αλήθεια και. Ό,τι θέλεις καλό, ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, άκου. Αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι να αρρωστήσεις.
0: Μα ποιος και εγώ.
1: Ναι, σου. Είναι να αρρωστήσεις και.
0: Μα ένα μου βγάλεις τον τύχη μου και πολύ τώρα.
1: Βρήξε καλή και άκου.
0: Ακούω.
1: Είναι να αρρωστήσεις και θέμα αρρώστια να γιατρευτή.
0: Κύριε λες, μα αμολόητον. Θα κάνει γλώσσα σου και.
1: Το λοιπόν. Κι άμα έρθει να σε γιάνει η Πολυμνού. Θα γιανίσκει με τίποτα.
0: Μα κύριε Λέσον, πέει χαλή να ρωτήσω για θέμα του θερατάθηκε.
1: Ό,τι και να σου κάνει, ό,τι και να σου πει η Πολυμνού, εσύ ατού, θα γιανίσκεις. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, ξέρω, μα αν καταλάβει τίποτα η θεία μου η Πολυμνού, ένα χρειαστούμε και η θεία σίγουρα άλλο γιατρόν. Και θέμα γιατρών, όχι περιπεξίματα.

0: Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κυπριώτικου σκέτσε του Φάνου Ναθαναήλ «Πολυμνού Γιάτρινα», που πρωτομεταδόθηκε το 1979. Πήραν μέρος Δώρα Κακουράτου, Ανδρέας Μαυρομάτης, Μαρούσα Βραμίδου, Ευτύχιος Πουλαϊδης. Έπαιξαν βιολί Ευστάθιος Πάπα Ευρυβιάδης, κιθάρα Μιχλάκης Νικολάου και ντραμς Γιώργος Θεοφανίδης. Ηχοληψία Κέτη Εδάμου, Αντώνης Τριλίδης. Ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Φαντίδης. 5EBI, your multicultural radio community. 103.1 FM.
1: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
2: Who hasn't heard of Croatia today? You heard of Tesla, Luka Modric, Split, Dubrovnik, Hvar, Zagreb. Well, you can hear a lot more in Croatian on our radio hour every Sunday from 12 to 1 and every Thursday from 5 to 7 in the afternoon, where you can hear lots of great music presented by Vlasta and Josip.
3: English,
4: Portuguese,
5: Alapanach,
6: Espanol,
7: Arabic,
8: Nederlands.
9: 5EBI, hear a world of difference.
0: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του κυπριώτικου σκέτς του Φάνου Ναθαναήλ «Πολυμνού Γιάτρινα», που πρωτομεταδόθηκε το 1979.

0: Η Πολυμνού ζει με τον άντρα της στον Πολυβή και την κόρη του στη Νίκη σε ένα χωριό. Όμως κάτι δεν πάει καλά μέσα στο σπίτι τους, γιατί ασχολείται διαρκώς με γιατροσόφια και αυτό επαναστατεί τον Πολυβή. Γιατί η Πολυμνού αρχίζει να μην ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο παρά για την γιατρική της.
1: Τρία φύλλα δάφνης πικροδάφνης, έβαλα τα. Τρία φύλλα σερινιάς τσίτρινης, έβαλα τα. Τρία φύλλα ελιάς ευλοημένης. Ζουμίν τη τσακροπιτήλας, εντάξει. Χτυπούμε τα τώρα καλά, καλά, καλά, καλά, έτσι.
2: Μάντα μου κάμνη τσάμε ρε γενέκα, πέ μου να χαρείς, μα ψάλλεις το μυρμήλο.
1: Κάμε τη δουλειά σου εσύ πολύ, να χαρείς. Και άφησε με να κάνω κι εγώ τη δική μου.
2: Ήντα ξέρω, μα ένα κίνα γιατροσόφια που κάμνεις πάλι Πολυμνού.
1: Ναι, γιατί κολλείσαι.
2: Κολλεί με καλό. Γιατί που τον καιρό που άρκεψες τα γιατροσόφια, εξαπόλυσες μας όλους. Σίκου κάνε μου τίποτα να φάω και έπεσε τα φάλι μου που την πίνα.
3: Να σου κάνω εγώ πατέρα, πέ μου που θέλεις. Να σου τιανίσω αυκόν και χαλούμι.
2: Όχι κόρη μου που να είσαι σε ψέτ μου, βγάλε ένα κοχαλούμι που τον κουρελών και φέρε και κανένα από μιλόρι. Τα τιανιτά ευαριστόμαχα κατάνυχτα.
3: Καλό μου πατέρα, ό,τι θέλεις.
0: Και δεν έφτανε αυτό. Γίνεται έμονη ιδέα στην Πολυμνού πως είναι πια γιατρένα. Και μάλιστα δηλώνει στον άντρα της πως για γαμπρό της κόρης τους θέλει απαραίτητος επιστήμονα.

0: Τη Νίκη, την κόρη της Πολύμνους, αγαπά όμως ο Καλής, που κάνει τον άρρωστο και πάει για να τον γιατρέψει Πολύμνου, με απότερο σκοπό να δει την καλή του. Τον Καλή το συμπαθεί ο Πολύβης, γιατί βρίσκει πως είναι καλό και άξιο παλικάρι και κάνει για την κόρη του. Πάει λοιπόν και το βρίσκει για να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν την Πολύμνου. Και ο μόνος τρόπος είναι να κάνει πάλι ο Καλής τον άρρωστο. Του λέει λοιπόν ο Πολύβης.
1: Αύριο.
2: Ναι.
1: Αύριο να αρρωστήσεις.
2: Μα ποιος και εγώ.
1: Ναι, σου. Να αρρωστήσεις.
2: Μα ένα μου βγάλει στον τύχη μου και Πολύβη τώρα.
1: Βρήξε καλή και άκου.
2: Ε, ακούω.
1: Να αρρωστήσεις και θέμα αρρώστια να γιατρευτεί.
2: Κύριε λες, μα αμολόητον. Θα κατηγώσα σου και.
1: Πολυπό. Κι άμα έρθει να σε γιάνει η Πολύμνου, θα γιανίσκει με τίποτα.
2: Μα κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, πέι καλή να ρωτήσω για θέμα του θαρατάθηκε.
1: Ό,τι και να σου κάνει, ό,τι και να σου πει η Πολύμνου, εσύ ατού, θα γιανίσκεις. Κατάλαβες.
2: Εντά ξέρω, μα αν καταλάβει τίποτα η θεία μου η Πολύμνου, ένα χρειαστούμεν και η θεία σίγουρα άλλο γιατρόν. Και θέμα γιατρών, όχι περιπεξίματα.

0: Καλώς τον μπαμπά μου.
1: Πού είναι η μάνα σου, κόρη μου?
0: Μα εμείς είναι στην Σιμιλού να πάει να βγάλει το φω του Μητσίδη του Πανίκου.
1: Να βγάλει το φω? Και έχει ώρα, κόρη μου?
0: Έχει καμιά δυο ώρες, παπά. Όπου κι αν είσαι όμως, άκου την ώρα της.
1: Έλα, σιόρπον, μπερτέψαμε, μπελά.
0: Πρόσεχε, παπά. Λίγο να λείψε να χτυπήσει.
1: Μα δεν μπορούν το παλιό σάνιδο. Ποιο το έβαλε μέσα στη μέση του τόπου?
0: Έφερε τον Πολύδωρο, παπά.
1: Ο Πολιακής?
0: Ναι.
1: Μα δεν πράγμα είναι.
0: Ένιξε. Ού,
1: γράφει και γράμματα πάνω. Πολυμνία Ιάτρενα. Πολυμνία Ιάτρενα.
0: Τι που γράφει, παπά? Μαγκώνε δίκρυσα πάνω του. Ο παπά, η μάνα μου πήρε πολλά σοβαρά την κουβέντα.
1: Ήμαρτος σου, Θεέ μου, ποιον ήμαρτος σου. Κι όσοι που πάμε και γερνούμε, άλλα πράγματα θορούμε. Άφησε την άρτη, άφησε την άρτη για να εξηγηθούμε μια και έξω.
0: Άκου την, παπά, ενάνε η μάνα μου. Καλώστη.
1: Είχαμε τη συναφορά σου, γιατρένα.
2: Ω, με παραδέχτηκες μου και σου πιον πολύ διδόξαση ο Θεός.
1: Μάντα να παραδεχτώ, σιόρ, τα μασκαραλίκια σου που κάμνεις και περιπέζεις τον κόσμο, όξα τις παλαβομάρες σου. Εξήγα μου τώρα, είναι μου τούτο, να.
2: Ποιος σιόρ και βρήκεσαι στους τόπους?
1: Βέβαια, είπε ο γάδαρος του πετινού κεφάλα. Τούτον το παλιό ξύλο, είναι μπορεί.
2: Ω, με έρθει ο Πολύδωρος, φέρ' το να δούμε. Έγραψε τα καλά, α, έγραψε τα πώς του είπα. Ω, είναι πολλά ωραία.
1: Ναι, Θεέ μου, τέτοια μου υπομονή πιο. Να μου το θέλεις τον το παλιό σανίδο, ρε γυναίκα. Πέ μου να χαρείς.
2: Άκου, Πολύβιε, επειδή επολύναν πολλά η αρρώστη μου τελευταία και έρχονται και που παραχωρκού, είπα να βάλω την ταπέλα μπόξο που το γιατρείο μου.
1: Μπόξο που ποιον?
2: Που το γιατρείο μου, Πολύβιε.
1: Ο Θεός να σου δώκει την υγεία σου, Πολυμνού.
2: Γιατί, σιόρ, ούλοι γιατροί είναι έτσι που κάνουν?
1: Άκου, ρε γυναίκα, τούτη η κουβέντα πρέπει να κλείσει μιαν και έξω. Ή εν να παρετήσεις του άτα μασκαραλίκια, ή εν ήξερο να μου να γίνουμε εδώ μέσα.
2: Μα γιατί, σιόρ, τόσος κόσμος θωρεί γιατριάν και πάρει ορκάδα μέσα.
1: Κα γιατριάν και πράσινα άλογα, εμπού μου ψάλεις, σιόρ. Εσού εν ήξερες που πάντα τέσσερα σου όξα.
2: Μα θέλεις να πεις δηλαδή ότι...
1: Ναι, θέλω να πω ότι ιδέα αν ένεσεις που γιατριτσί.
2: Παναία μου, Παναία μου, Παναία μου. Και τόσος κόσμος πήρε τη γιατριάν του.
1: Κόσμος, γιατί ποιον εμπόγιανε σα. Πέ μου να δούμε.
2: Όχι, πέ μου εσύ, ποιος ήρθε άρρωστος και είναι γιατρεμένος.
1: Γιατρεμένος.
2: Είναι να που χακανίζεις, α. Πέ μου να δούμε. Ξέρεις κανένα?
1: Ξέρω, καλό.
2: Ξέρεις, είσαι ψεύτης, καλό.
1: Ξέρω, ρε γυναίκα, ξέρω.
2: Τέτοιον πράγμα ναι γίνεται. Ήρθε πλάσμα δα μέσα να το γιάνω και το έγινα.
1: Ναι, Πολύμνου, ήρθε.
2: Και πόθεν είναι τούτος ο άνθρωπος, α. Έχω ορκανός μας.
1: Ναι, Πολύμνου.
2: Και ξέρω το.
1: Ναι, Πολύμνου.
2: Μα ποιος είναι, σιόρ, ποιος είναι, α. Και ήρθε να το γιάνω και τον έγινα εγώ.
1: Και όχι μόνο εν τον έγινες, μα ούτε να το γιάνεις.
2: Μα ποιος, σιόρ, ποφεύκει μου εμένα αρρώστια.
1: Πάει στήσιμα, ρε γενέκα.
2: Στήσιμα, είναι τα στήσιμα.
1: Ότι έχει άρρωστον πον μπορείς να το γιάνεις.
2: Πον μπορώ να το γιάνω. Στήσιμα τα βάλω.
1: Πάει καλά. Στήσιμα λοιπόν, Πολυμνού. Κορινίκη.
0: Ναι, παπά.
1: Κράτα μαρτυρία, κόρη μου.
0: Μα είναι τα μαρτυρία, παπά.
1: Έλα, λά, κόρη μου. Και να βάλουμε στήσιμα με τη μάνα σου. Οξάει μετάνωσες, Πολυμνού.
2: Ναι, μετάνωσα, κάμε τη δουλειά σου.
1: Εντάξει, καλό. Πάμε στήσιμα ότι τούν τον άρρωστο που να σου φέρω, θα μπορέσει να το γιάνεις. Μαρτυρία νίκη. Και άμα χάσεις το στήσιμα, παρετά τη γιατρική, εντάξει.
2: Να μπω γίνε, να παρετήσω τη γιατρική.
1: Ό,τι άκουσες. Λοιπόν, Λάλη, πάει το στήσιμα.
2: Εντάξει, εντάξει. Μα άμα κερδίσω το στήσιμα, μαρτυρία γκόρη νίκη, α.
0: Καλό, μάμα, μαρτυρώ.
2: Άμα κερδίσω Πολυβή, να παρετήσεις το μουρμουρκό. Να παρετήσεις να μου φέρνεις εμπόδια και να με παραδεχτείς κι εσύ ότι...

0: Άτε πάλι, άτε πάλι, μα ποιος είναι καλλιέται, σιόρποξε από την πόρτα μας.
1: Άτε Πολυμνού, και τα μακριά κοντά έγινε η κασή.
0: Να που θέλεις να πεις Πολυβή.
1: Θέλω να πω ότι ήρθε.
0: Μα ποιος η ώρα που ήρθε.
1: Πήγαινε άνοιξε να δεις.
2: Τώρα να ανοίξω εγώ. Παναγία μου, ενώ καλείς πάλι.
0: Μα εσύ είσαι ρε καλή.
3: Κακό μπόδο και πάνω μου.
0: Μα ήταν πόνοι πάλι καλή. Εν και φαντάζομαι να σε δάκασε πάλι κατσινιόρος, α.
3: Όχι.
2: Ρε καλή, εν και ψήματα σου πάλι, α.
3: Όχι.
2: Ξέρω και γιο.
3: Όχι, όχι, λαλό σου.
2: Μπορεί να είσαι αστρούθια πάλι αν είναι ψήματα σου.
1: Πολυμνού, έτον.
0: Μα ποιος ιόρ.
1: Εν τούτος, τούτος που σου ελάλου.
2: Εσύ χάζει να μάθασαι τίποτε. Μα ποιο πράγμα, παπά.
1: Δουλειά δική μας κόρη μου, κουβέντα για το στήσιμο. Το λοιπόν Πολυμνού, έτον, είναι ο άρρωστος που σου ελάλου. Άτε, παρπατά και το στήσιμο τώρα. Άτε, σάζου και να δούμε την τέχνη σου.
0: Πολυβή, με σούζεις τα πόθια σου πριχού να καβάλει τζέψεις.
2: Άτε μανά εσύ, κάμε τίποτε. Που πιάσες τη συζήτηση με τον τζίρι μου, έφερες τον άνθρωπο που λαγκοδέρνεται.
0: Ένα λεπτό να εξετάσου. Που πόνεις γέ μου, δείξε μου να δούμε.
3: Δάμε.
0: Μα πού, πού. Την κοιλιά σου, το στήθος σου, πού.
3: Ούλα.
0: Ούλα, φωνήτσε δαμέ.
3: Ναι.
0: Α, ύβρατο. Έναν τάντερα σου και πήρα στην αέρα.
1: Εν τα μυαλά σου που πήρα στην αέρα.
2: Κάνει παπά εσύ, άφησε την γκρίμα το κουπέλι.
1: Ελυπήθηκες το ζαβαλί μου, ε.
0: Πονείς πολλά γε μου.
3: Ναι, πολλά.
1: Μα πολλά, πολλά.
2: Άντε πάλι.
0: Τώρα ένα λεπτό. Τώρα γε μου να σου γητέψω τον πόνο των αντέρων και να σου περάσει.
3: Ναι.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πέντε ηλιάς εις το κουτέλιν και ψουμίν κυρτίν καμένων και κρομίδι σαπημένων φύε πόνε των αντέρων. Και ο Θεός σε κατατρέχει με το δίστομο μαχαίρι. Όπως τρέχουν τ' άστρα, όπως τρέχει ο ήλιος, έτσι να τρέξει και το κακό που πάνω που τον καλεί. Αμήν.
2: Αμήν. Πρώτα ο Θεός και εγκρίμα το κοπέλι.
1: Ναι, κορινίκη, ζαβαλί μου και εγκρίμα.
0: Περάσε σου για μου λίγο.
3: Όχι, όχι σκιά, όχι, τίποτα.
1: Πάει το στήσιμα, Πολυμνού, έχασες.
0: Κάμνε καερέ την Πολυβή. Κι ώσπου να φύει, έσαι ο Θεός.
1: Αν φύει.
0: Ου κακόν κακό.
2: Αν δεν το παθείς, μαμά.
1: Να την εδάκασεν η μου για την κόρη μου.
0: Ήταν ούτσι το σκέφτηκα σε όρτο σύνορα. Τούτον είναι σάλλο.
2: Μα ποιον πράγμα, μαμά.
0: Έναν ταρφάλιν του σίγουρα και πέσει. Πες ένα σελάκι μου, λίγο.
3: Καλό
2: να... Να σε βοηθήσω, παιδί. Έλα να σε βοηθήσω.
3: Ναι, ναι, δώσ' μου ένα χέρι.
1: Είναι η μάνα της που πρέπει να σου δώσει το χέρι της καλή.
0: Έτσι, μπράβο, γιο. Σήκω στα ρούχα σου τώρα πάνω.
3: Τα ρούχα μου. Α, όχι, όχι, όχι.
0: Μα γιατί.
3: Μα η Νίκη. Έναν τροπή.
0: Μα αντρέπεσαι που την Νίκη. Δίκλα, κόρη μου, ποποτσί.
2: Άτε, δίκλισα.
3: Όχι να αποσκευάζεις, α.
2: Τούτο μου λείψε τώρα.
0: Σήκω στα λωλίο.
3: Ναι.
0: Α, έτσι μπράβο.
3: Ναι.
0: Έτου. Καλό. Ενταρφάλιν του. Ρουφημένο. Στάθε να στο τσιλίσω με το δαχτύλι μου να δούμε. Τώρα να στο γυρίσω. Άτε ρε καλή. Άτε τελειώσαμε. Επεράσες σου τώρα. Έναν έτσι. Μα αποφεύγει μ' αρρώσκια εμένα σιώ.
2: Να γυρίσω εγώ.
3: Αουαου, πονόσκια, πονό πάλι.
1: Άντε καλή, Ιάννες. Είναι Ιάννες, α. Άντε. Σήκου και λάμνε σιγά έσω σου και πέζε με στα ρούχα.
0: Να βρίξεις εσύ Πολυβή, άκουσες.
1: Να σου τανίσω να σηκωστείς για μου.
0: Κάτσε στα βραστά σου Πολυβή, είπα.
2: Πάλι αρκέψετε τον καυκάν εσείς.
0: Κακό σιόρ, κακό. Να μην μπορέσω να καταλάβει να μπώσει.
1: Ήρθες πόσο σου Πολυμνού τώρα, α. Άντε. Πάει και το στήσιμα.
0: Γιατί πού ώσπου, είδες τον Τζέφιε.
1: Άντε γε μου, λάμνε και σου έσω σου και δα μέσα γιατρία νέθωρης.
3: Όχι και ποτέ. Εγώ μόνο δα μέσα να βρω τη γιατριά μου. Με έναν μόνο νηθιά μου η Πολυμνού μπορεί να με γιατρέψει, μα...
0: Μπράβο ρε καλή, είδες τα Πολυβή, μόνον εγώ.
3: Μα πρέπει να θέλει.
0: Να θέλω. Κύριε Λέησο, μα χωρατεύκεις με καλή. Εγώ έχω τη ζωή μου να σε γιάνω τώρα.
2: Γιατί μαμά, γιάνε τον τζιγκρίμα.
0: Μα τα μαυρόκλειστα. Μα τα μαυρόκλειστα, πόνε κατάλαβε να μπόσει.
1: Ωστε, ναι, κατάλαβες, α. Κι ούτε να καταλάβεις τα αρκούμε.
3: Αν έθελες κι άλλο στράχε να μου δώκεις το γιατρικό μπο πρέπει. Μα ένα φκεί να με θέλεις.
0: Άτε πάλι, θέλω πάλι.
1: Πέρκι ξέρει και το φάρμακο, ρε καλή.
3: Ξέρω το, και μα...
0: Ξέρεις το. Είναι που μας βασανείς, καλογέ μου. Πέτω να γλιτώσουμε και που τον Πολυβή και το στίχημα του.
3: Να το πω, θήκε Πολυβή.
0: Μα να μου ρωτάς τον Πολυβή, σιώρε εμένα θόρε.
3: Να το πω.
2: Πέτω καλή, πέτω.
0: Πέτω και σπάσεις μας, σιώρ.
3: Να το πω καλό. Το φάρμακο που χρειάζομαι για να γιάνω και δίχα του ένα πεθάνω.
2: Παναγιά μου, ήταν που λαλεί.
3: Λαλούντο.
2: Λαλούντο.
3: Λαλούντο Παντριάν.
0: Παντριάν. Κύριε Λέησο, τόσα χρόνια γιατρένα, έτσι φάρμακον κατά Θεόν πρώτη φορά τα ακούω. Είσαι σίγουρος γε μου, έτσι το λαλού?
3: Νέθηκα, Παντριάν το λαλούσι.
0: Παντριάν. Παντριάν. Μα θέλεις να πεις?
3: Ναι.
1: Δόξα σοι ο Θεός. Ναι, Πολυμνού, θέλει Παντριά για να γιάνει. Εκου τούκος εν ο νους σου.
0: Μα θέλει να πεις ότι θέλει να αρμαστείς? Θέλεις Παντριά?
3: Ναι, θκιά. Τούτος είναι ο καμός μουλος.
0: Εύκολο πράγμα. Παντρεύτου.
3: Μα μου τη διούν.
0: Εσύ τη διούν λαλείς?
3: Όχι.
0: Γιατί? Κοτσιά μου κοπέλι είσαι.
3: Μα έτω, με θέλει.
0: Μα ποιος, η κορούα?
3: Όχι, σκιά, η κορούα θέλει με, μα.
2: Τα ξέρω, μα εν καμιά κλάπα μου ακούνε να στήσουν τις μάνες μου.
0: Δηλαδή, θέλει σε η κόρη και σε θέλει η μάνα?
3: Ναι, θκιά, ύβρεστο.
2: Σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τι φλανάζει ο πεθερός?
1: Όχι, όχι, και ο πεθερός, κόρη μου. Η πεθερά, εκείνη που τον θέλει.
2: Δηλαδή, παπά, ο πεθερός είναι αμπουλάλι. Εντεχτός?
1: 100 φορές!
2: Παπά, να σε φιλήσω!
0: Να σταματήσετε εσείς να κάνω τη δουλειά μου, ξα! Είπες ότι εσύ θέλει η μάνα της, α?
3: Ναι, θκιά.
0: Ένα μπελί κατά Θεό! Έτσι κοπέλι καλόν και καμνικούτσα!
2: Έναν τέλεια ξεροκέφαλη άλλο όπως.
1: Όχι μόνο ξεροκέφαλη, μα και πείσμα γαουρίσιμον ένα.
3: Όχι έτσι πάλι. Κατά βάθος είναι καλή γενναι, κατά γέρημα.
0: Το καλόν της το καλάθι. Και ξεροκέφαλη ένι, και σιλόστραβη ένι, και πείσμα γαουρίσιμον έσι. Καλό, επιτρέπετε το πράγμα?
1: Πέτεις κι άλλα, και πρέπουν τη.
0: Ό,τι κι αν της πεχάκιν της καλό. Και ποια είναι η γη μου τούτη, ξέρω την αιγιό.
3: Ξέρεις τη θκιά, και καλά μάλιστα.
0: Ξέρω τι.
3: Ναι.
0: Γιατί είπε μου το όνομα τη τσένα πάω να τη συντύχω.
2: Και ποιος το λαλεί τώρα, μάνα μου?
3: Μα έναν ντροπή, σου λαλό.
1: Επέτης καλή, επέτης το, και μένα ντρέπεσαι.
0: Είναι από να ντραπήσει όρτο κοπέλι. Αιγιό με σαν τη μάνα
3: μου. Μα είναι εύκολο θκιά νομίζεις.
0: Πέ μου γη μου ποια μπώνει. Και γιο να κάνω τη γη πηγή.
3: Μα... Σι.
0: Ποια.
1: Μα. Ναι, γιατρένα, ναι, εσύ. Την κόρη σου που αγαπά το κοπέλι.
0: Την κόρη μου? Εγώ? Και εγώ είμαι σιλόστραη, η ξεροκέφαλη, και με το πείσμα το καουρίσιμο. Βαστάτε με και να φυρτώ.
2: Μάμα,
3: παιδιά
2: μου
3: φύρθηκε.
1: Όχι νερό, γιατρό, φέρτε γιατρό.
0: Γιατρό, έμα σας Πολυβή. Εγώ για νησκο άλλους, ένα γριαστό γιατρό.
1: Με ζωντάνεψε ρε κοπέλια.
0: Και θέμισα, μα είσαι έτσι, ένα γιάνο και τον καλή.
3: Νέθια, γιάνε με να χαρείς.
0: Εσού κορινίκη.
2: Εγώ, είναι τα πράγματα εγώ.
0: Είναι αμπουλάλης. Να το γιάνω.
2: Μα πάντως εν κρίμα μάμα το κοπέλι.
3: Ναι, είμαι κρίμα.
2: Γιάνε τον.
0: Δηλαδή θέλεις και σου φάρμακο?
2: Δεν φάρμακο μάμα.
0: Πότον την Παντριάν κόρη μου, Παντριάν. Ο ξέ θέλεις?
2: Μα...
1: Ναι, τράβαμε κι ας κλαίω.
3: Θέλεις Νίκη μου?
2: Ναι, θέλω.
0: Ναι. Με τις ευχές μου καλό.
3: Ευχαριστούμε θεκιά.
0: Όπως τρέχει ο ήλιος, όπως τρέχουν τ' άστρα, όπως τρέχει το φεγγάρι, να τρέξει και ευτυχία πάνω στα παιδιά μου την Νίκη και τον Καλή και να χάσει έτσι το στίχημα και ο Πολυβής.
1: Μπράβο ρε γυναίκα, και παραδέχτηκα σε γιο. Μα πού ξεκίνησες και πάει?
0: Πάω να κρεμάσω πάνω στο σημειντήρι του την ταπέλα που λέει ότι εγώ είμαι τσόι καμιά άλλη. Εγώ, η Πολυμνού, η γιατρένα.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του κυπριωτικού σκέτς του Φάνου Ναθαναήλ «Πολυμνού η Γιάτρινα», που πρωτομεταδόθηκε το 1979. Πήραν μέρος Δώρα Κακουράτου, Ανδρέας Μαυρομάτης, Μαρούσα Βραμίδου, Ευτύχιος Πουλαϊδής. Έπαιξαν βιολί Ευστάθιος Παπαευρυμπιάδης, κιθάρα Μιχαλάκης Νικολάου και ντραμς Γιώργος Θεοφανίδης. Ηχοληψία Κέτι Εδάμου, Αντώνης Τρελίδης. Ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Φαντίδης.